αν και αγαπούν οι αγραδεσί κούκα οι ζαβιούτα ο ιερικά μου σχαϊκή μάντα. Είμαι ζατουλιά πισουχτάω αν τα ανταρικουλιασούνταχ, καώς είναι και πισουμάχτα του κουρινάπαχ.